οι άρμας στον πετετού. Σεις με γεχήκεν, είκαν να σε δασί. Ιώτα κύρια, σύντα.